0: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.

Η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο Greek Resistance Bulletin. Είναι ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11 στον 3CR. Μεταδίδοντας ειδήσεις, νέα και διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων, από τους αγώνες στην Ελλάδα. Πρωτού προχωρήσουμε στο πρόγραμμα, να πούμε ότι ο ραδιοέρανος στο 3CR στην ουσία τελείωσε, ωστόσο μπορεί και να συνεχιστεί μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Ίσως κάνουμε και μία άλλη εκδήλωση, θα ενημερώσουμε σχετικά. Επίσης να πω ότι έχουμε και μία σελίδα στο Facebook, Greek Resistance Bulletin. Επίσης στην ιστοσελίδα του 3CR, αν μπείτε, 3cr.org.au, μπορείτε να ακούσετε και τα προγράμματά μας online. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή έχουμε μία συνέντευξη τύπου σχετικά με τα προσφυγικά. Η συνέντευξη αυτή τύπου έγινε επειδή υπήρξε μια παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, πρόσφατα ενάντια στην εκένωση των προσφυγικών. Πιο ειδικά, την παρέμβαση 4 ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, την απουσία ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το σχέδιο της περιφέρειας Αττικής, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων και την εναλλακτική πρόταση σταδιακής αποκατάστασης των κτηρίων, χωρίς απομάκρυση των κατοίκων, παρουσίασε η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών σε συνέντευξη τύπου που έγινε πριν λίγες μέρες, την 5η 23 Ιουλίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ομιλητές στην εκδήλωση αυτή ήταν μέλη της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών. Η Όλγα Νάση, από τη Συντονιστική Επιτροπή της International Alliance of Inhabitants, ο Τάσης Παπαϊωάννου, αρχιτέκτον, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ο Νίκος Χρυσόγελος, εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας. Εμείς θα μεταδώσουμε ένα μεγάλο μέρος, τέλος πάντων, αυτής της συνέντευξης τύπου, ευθύς αμέσως. Δεν θα τη μεταδώσουμε ολόκληρη, γιατί είναι 2 ώρες σχεδόν, η εκπομπή μας είναι 1 ώρα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα πάρετε κάποια γεύση το τι υπόθηκε εκεί πέρα και περί του τι νος πρόκειται.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον αγώνα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Μαζευτήκαμε εδώ για να παρουσιαστούν οι νέες εξελίξεις και τα επίσημα έγγραφα που για ακόμα μια φορά διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και της περιφέρειας και ενισχύουν τη θέση της κοινότητας, αλλά και του τεράστιου κινήματος αλληλεγγύης που στάθηκε στο πλευρό της. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε για την επίσημη παρέμβαση του ΟΗΕ, η οποία προειδοποιεί για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη διάψευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υποτιθέμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του σχεδίου της περιφέρειας, για το πρόσφατο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων που αναγνωρίζει τα αιτήματα της κοινότητας, καθώς και για τις καταγγελίες σχετικά με τη διαδικασία της διαβούλευσης και τις συνεχιζόμενες κυβερνητικές πιέσεις. Πριν από όλα αυτά όμως, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα δώσουμε το λόγο στην Ευαγγελία Αυγουστάτου από τη Δομή Υγείας των Κατηλημένων Προσφυγικών, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των απεργών πείνας και ιδιαίτερα του Αρίστου Χατζή.

0: Σε σχέση με τον Αρίστο Χατζή, η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς ήδη τη μέρα που διακομίστηκε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο, έχοντας φτάσει στις 138 μέρες, ήταν αρκετά οριακή η κατάσταση της υγείας του, λόγω παρατεταμένης διάρκειας της απεργίας πείνας και απείσχνασης που είχε, σοβαρής μυϊκής αδυναμίας λόγω ατροφίας, η οποία ήταν τόσο έντονη που είχε επηρεάσει βασικά όργανα και ζωτικές λειτουργίες, και οξείας εγκεφαλοπάθειας Βέρνικε, που εμφάνισε και με αυτή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί ακόμα και η όρασή του, η κατάποση, η αναπνοή και η ομιλία. Ήταν προφανές ότι τη μέρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν εντελώς οριακή η κατάσταση της υγείας του, και ανεξάρτητα από την τελική έκβαση αυτού και της τωρινής του κατάστασης, παραμένει εγκληματική και δολοφονική η στάση όλων των υπεύθυνων που τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο, και η ευθύνη θα τους βαραίνει ακόμα κι αν εξακολουθούν να μην αναφέρονται στους απεργούς πείνας ή να αναφέρονται με κινησμό. Σε σχέση με την αντιμετώπιση της Βέρνικε, εντάξει, αντιμετωπίστηκε στο νοσοκομείο, όμως η κατάσταση της υγείας του εκείνες τις μέρες δεν βελτιώθηκε, και μάλιστα μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο απώλειας συνείδησης και με σοβαρή δυσκολία από το αναπνευστικό του, λόγω εισροφήσεων και αδυναμίας των αναπνευστικών μυών, μόλις τα χαράματα τις επόμενες μέρες από την ανακοίνωση της λήξης της απεργίας πείνας και έχοντας φτάσει σε 140 μέρες, διασωληνώθηκε. Παρουσίασε πάρα πολύ απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή του και μέσα στη ΜΕΘ, συγκεκριμένα πολυοργανική ανεπάρκεια και ένα επικίνδυνο σύνδρομο επανασύτησης. Στο σημείο αυτό, και σαν κοινότητα και σαν δομή υγείας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υγειονομικούς και όλους τους εργαζόμενους της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Γεννηματάς, της ΜΕΘ του Γεννηματάς, της ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, για τη βοήθειά τους, για τη στάση που κράτησαν, το ενδιαφέρον, την όλη βοηθητικότητα, την προστατευτική του στάση, την καλοσύνη και την ευγένεια και το πραγματικό ενδιαφέρον να σταθούν στο πλάι μας, διατηρώντας σε όλα τα επίπεδα την ιατρική διοντολογία, ακόμα και όταν παρουσιάστηκε η ασφάλεια στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού και άσκησε πίεση για να μάθει πληροφορίες. Η παρουσία της ασφάλειας στο νοσοκομείο είναι ενδεικτική και της κατανόησης που έχουν το κράτος και όλοι οι υπεύθυνοι φορείς για την ευθύνη που φέρουν για την κατάσταση της υγείας του Αρίστου. Οπότε αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Έχει παρουσιάσει μικρή βελτίωση όσον αφορά τη θρέψη και τη λειτουργία κάποιων οργάνων, όπως το αιμοποιητικό και η καρδιά. Όμως αυτές τις μέρες παρουσίασε κιόλας ξανά μία λίμωξη στο αναπνευστικό και κάνει διάφορες παλινδρομήσεις η υγεία του. Είναι τραχιοστομημένος και δεν μπορεί να επιτελέσει βασικές σωματικές λειτουργίες χωρίς μηχανική και φαρμακευτική υποστήριξη αυτή τη στιγμή. Όλα σχηματίζουν μία εικόνα ρευστότητας όσον αφορά την υγεία του και δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει διαφύγει τους μεγαλύτερους κινδύνους, ούτε να προβλέψουμε την έκβαση που θα έχει αυτή η κατάσταση και τα ζητήματα που θα αφήσει. Για να δώσουμε και μία λίγο πιο αναλυτική εικόνα, τρέφεται κυρίως παρεντερικά αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να τραφεί επαρκώς δια της εντερικής οδού. Η αναπνοή του υποστηρίζεται μηχανικά. Και ας πούμε ένα στοιχείο ακόμα που δείχνει πόσο συνολική είναι η κατάσταση, λόγω της απείσχνασης δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του και γι' αυτό το λόγο είναι ραμμένα τα βλέφαρά του αυτή τη στιγμή. Λόγω βλάβης που έχει δημιουργηθεί στον κερατοειδή από αυτή την κατάσταση και θα παραμείνουν ραμμένα για πόσο διάστημα δεν ξέρουμε. Αυτή είναι η συνθήκη και περιμένουμε για την έκβασή της. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ευαγγελία. Και θα δώσουμε το λόγο αμέσως στην Όλγα Νάση από την Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Συμμαχίας των Κατοίκων.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ θα ξεκινήσω να σας δώσω την είδηση. Η είδηση, η βασική είδηση είναι ότι η κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών δεν είναι παράνομη. Ποιο είναι το παράδοξο όλης αυτής της διαδικασίας? Σε μια χώρα που βιώνει την βαθύτατη στεγαστική κρίση της Ευρώπης, με τα ενίκια στα ύψη και με μηδενική δημόσια κοινωνική κατοικία, η Ελλάδα έχει το 0% έναντι του 7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και με το παράδοξο να υπάρχουν μόνο στο Δήμο Αθηναίων 120.000 κενές κατοικίες, από τα οποία η μεγαλύτερη συντριπτική πλειοψηφία είναι, ανήκει στο δημόσιο και σε δημόσιους φορείς, και όμως απέναντι σε αυτή την δομική έκτακτη ανάγκη, ποια είναι η απάντηση της περιφέρειας Αττικής και της κυβέρνησης? Αποφασίζει να καταστρέψουν το μοναδικό λειτουργικό μοντέλο αυτοδιαχειριζόμενης κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Να εξώσουν δηλαδή 400 ανθρώπους για την δήθεν ανάπλαση ενός ιστορικού συγκροτήματος που ήδη οι κάτοικοι έσωσαν από την κατάρρευση. Γιατί να ξεκινήσει κανείς άραγε ξεριζώνοντας μία κοινότητα, όταν το 30% ένα σπίτι στα 4 στην Αθήνα είναι κενά? Πάμε τώρα να δούμε έναν-έναν αυτά τα σημεία που έχουν την προσπάθεια της αποκατάστασης της αλήθειας. Πού ξεκινάει αυτή η κρίση? Ξεκινάει από μία ψευδής δήλωση. Δήλωση, όχι μόνο δήλωση, γιατί είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα έγγραφα της περιφέρειας Αττικής, ότι τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι άδεια. Κατοικούνται, δηλαδή υπάρχουν μόνο αντικειμενικά αντικείμενα. Αυτό είναι στα επίσημα έγγραφα της περιφέρειας και συγκεκριμένα στην απόφαση της 6 Ιουνίου 2025. Χαρακτηρίζουν ψευδώς τα κτίρια ως κενά, για να καταστρατηγήσουν παραπλανητικά την υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης με τους ίδιους τους κατοίκους. Αφού δήλωσαν ότι αυτή η ανάπλαση θα γίνει, και το επιβεβαιώνουν και σήμερα με ευρωπαϊκά κονδύλια, η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων υποχρεώνει τις αρχές, τις εντόπιες αρχές, να, με βάση το άρθρο 8 του κανονισμού 1060-2021, επιβάλλει την αρχή της εταιρικής σχέσης. Τι σημαίνει? Την υποχρέωση των αρχών να συνομιλήσουν, να συνεργαστούν ουσιαστικά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατοίκους, με την κοινωνία των πολιτών, όταν διαχειρίζονται δημόσια ευρωπαϊκά κονδύλια. Ξέρετε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που καταγράφεται στα επίσημα έγγραφα, ότι η κοινότητα, στην κοινότητα τα προσφυγικά στεγάζουν μια κοινότητα 400 ατόμων, ανάμεσα στον οποίο 50 είναι ανήλικοι, γυναίκες, καρκινοπαθείς και πρόσφυγες από 27 διαφορετικές χώρες. Δεν μιλάμε για hooligans, δεν μιλάμε όπως τους χαρακτηρίζει με πολύ απαξιωτικό τρόπο ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κύριος Μαρινάκης, για μπαχαλάκηδες. Μιλάμε για άνθρωποι, άτομα, οικογένειες, πάνω από τις οποίες σήμερα εγκρέμεται η απειλή της αναγκαστικής έξωσης, την οποία προανέγγειλε δημόσια ο Περιφερειάρχης κύριος Νίκος Χαρδαλιάς τον Γενουάριο του 2026 και το επιβεβαιώνει σταδιακά και συστηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το σημείο 2 είναι η δεύτερη είδηση. Η κοινότητα έδισε λύση και δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Εκεί που το κράτος ήταν απόν και άδειασε τα κτίρια στις αρχές του 2000... για αποτυχημένες ενέργειες, γιατί δεν είχαν συνέχεια, η κοινότητα επέτρεψε την καταστροφή αυτών των κτίριων. Παρά το γεγονός ότι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας τα κήρυξαν ιστορικά μνημεία μεταξύ 2003 και 2013, πιο συγκεκριμένα μπορεί να πει εδώ ο καθηγητής Τάσης Παϊωάννου, που ήταν στην ομάδα που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις τα άφησαν να ρημάξουν. Οι κάτοικοι υποκατέστησαν την αδράνεια των αρχών και δημιούργησαν 22 κοινωνικές δομές, δομές πρόνοια. Αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο το ονομάζει αρχή της επικουρικότητας. Άνοιξαν παιδικό σταθμό σε στενή συνεργασία με τα δημόσια σχολεία, λειτουργούν το συλλογικό φούρνο Μπέρκιν Έλβαν, και δεν το λέω τυχαίο αυτό, για τη γειτονιά, και δύο δομές δωρεάν φιλοξενίας για καρκινοπαθείς και που νοσηλεύονται στο κοντινό νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Τρίτο σημείο. Η κοινότητα επιδιώκει τον διάλογο, οι αρμόδιες αρχές απαντούν με τείχους και απειλές. Από την πρώτη στιγμή η κοινότητα επιδίωξε τον διάλογο, επίσημα καταθέτοντας ερωτήματα διαβούλευσης στην περιφέρεια Αττικής, η οποία τα αρνήθηκε. Αντίθετα, υψώνει έναν ιδεολογικό τείχος κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 2 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε δημόσια ότι δεν θέλει να συνομιλήσει με αυτούς, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση να προχωρήσει σε μαγικές εξώσεις μέσω της αστυνομίας. Τέταρτο σημείο. Η κοινότητα δεν είναι αόρατη και στις 24 Ιουνίου, πράγματι, το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μας πει γι' αυτό συγκεκριμένα ο Νίκος ο Χρυσόγελος, που είναι σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, ενέκρινε ένα ιστορικό ψήφισμα, θα έλεγα εγώ, που αναγνωρίζει επίσημα την κοινότητα, όχι τους κατοίκους, αναγνωρίζει την κοινότητα ως ενιαίο σώμα. Το σημείο 5, χτίστηκε ένα ενιαίο μέτωπο αλληλεγγύη γύρω από τα προσφυγικά. Συστρατεύονται η Διεθνή Αμνηστία από τις πρώτες οργανώσεις, πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, όλα τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, 33 ευρωβουλευτές που συνυπέγραψαν μία ερώτηση στη Κομισιόν από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, από την αριστερά μέχρι τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες και ανεξάρτητους, και ο Δήμος Αθηναίων. Και σήμερα, και αυτή είναι η τελευταία είδηση, ακόμα και τα Ενωμένα Έθνη. Ο ΟΗΕ στράφηκε προς υποστήριξη της κοινότητας των κατελημένων προσφυγικών. Τώρα θα μου ρωτήσετε μάλλον, θα έχετε στο μυαλό σου, μα τρελάθηκαν ξαφνικά όλοι αυτοί οι διεθνείς θεσμοί? Ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια καθαρή ιδεολογική σύγκρουση ενάμεσα σε δημοκρατικούς πολίτες και θεσμούς και μια εκτελεστική εξουσία που δεν ανέχεται τις αλληλέγγυες ανελλακτικές? Και άρα μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια έκτακτη ανάγκη όχι μόνο για την κοινότητα των προσφυγικών, αλλά για την ίδια την δημοκρατία μας? Θα σας πω και μετά, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, σε τι αναφέρεται το σημείωμα των 4 ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ που έχουμε εδώ, αν θέλετε, σε αντίτυπα. Στις 13 Μαΐου 2026, τέσσερις ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη στέγαση, για το δικαίωμα στη τροφή, για τους μετανάστες, για την ακραία φτώχεια, έστειλαν μία επίσημη και επίγουσα επικοινωνία προς την ελληνική κυβέρνηση. Τι λέει αυτή η επικοινωνία? Εκφράζει βαθιά ανησυχία και προειδοποιεί ότι ο εκτοπισμός αυτής της κοινότητας θα καταστρέψει ζωτικά δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα και αλληλεγγύη και επισιτισμού σε όλη την γειτονιά. Γι' αυτό σας ανέφερα το φούρνο. και παραβιάζει ρητά, δεν λέει ότι μάλλον παραβιάζει, παραβιάζει ρητά το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση και διατροφή, την προστασία από αυθαίρετες παρεμβάσεις στην κατοικία, τα δικαιώματα των ανηλίκων στην ανάπτυξη, προστασία και εκπαίδευση και αναγνωρίζει στην ουσία ότι και η κυβέρνηση που είχε προθεσμία 60 μέρες για να απαντήσει σε αυτή την επικοινωνία επέλεξε τη σιωπή. Επιλέγοντας τη σιωπή αναγνωρίζει στην ουσία ότι δεν έχει αντιεπιχειρήματα. Τελειώνω ότι αναφέρεται η επικοινωνία και σε προηγούμενα που έχουν γίνει ειδικά στην Ευρώπη, την ομολογία δηλαδή της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και μία υπόθεση της Ισπανίας του 2019, Λόπες Αλμπάν κατά Ισπανίας, ότι επιβεβαιώνει ότι η αρχή της αναλογικότητας και της αξιοπρέπειας ισχύει ακόμα σε καταστάσεις αυθόρμητης κατάληψης. Κλείνω εδώ για και αν υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες έχουμε απαντήσεις που επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας και άλλες ετοιμάζουμε. Αυτή η στρατηγική, η νομική στρατηγική δεν σταματάει εδώ και θα αξιοποιήσουμε κάθε μέσο για να υπερασπιστούμε αυτή την κοινότητα και γενικώς την νομιμότητα σε αυτή την χώρα. Γιατί οι διεθνείς εγγύησεις κατά των αναγκαστικών εξώσεων εφαρμόζονται, το επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τον επίσημο τίτλο ιδιοκτησίας. Η ιστορία μιλάει από μόνη της και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα όποιος στιγματίζεται ως μπαχαλάκι, αναρχικός, αντιεξουσιαστής, εδώ και σήμερα στην Ελλάδα υπερασπίζεται ακριβώς τη δημοκρατία. Και εμείς όλοι οι, αυτοί που στηρίζουμε, είμαστε στην Επιτροπή Στήριξη της Κοινότητα, προχωράμε μπροστά για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα, ότι τα ευρωπαϊκά και δημόσια κονδύλια των πολιτών πρέπει να διαχειριστούν με το σωστό τρόπο.
3: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όλγα, ήταν κατατοπιστικότατη. Να δώσουμε το λόγο στο Δήμο, που είναι μέλος της κοινότητας.
4: Καλημέρα και από εμάς. Αρκετά σύντομα. Από τις 5 Φεβρουαρίου διεξήχθη ένας υπεράνθρωπος αγώνας με αιχμή την απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος έφτασε στις 140 μέρες και τη Σουζάν Ντοπάνη, η οποία έφτασε στις 55 μέρες. Όπως όλα έδειξαν, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ήταν να αφήσει τους δύο απεργούς πείνας να πεθάνουν και η απεργία πείνας έληξε πέραν των άλλων και με το πολύ σημαντικό ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο αποδέχεται στο μεγαλύτερο μέρος τα δίκαια αιτήματα της κοινότητας, καλώντας την περιφέρεια να πάψει το πλάνο, να μην προχωρήσει στην εκένωση των κατοίκων και να προχωρήσει σε διάλογο με την κοινότητα, αναγνωρίζοντάς της ως μία αυθύπαρκτη συλλογική οντότητα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημείο του ψηφίσματος του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έχει σημασία να αναφέρουμε, όταν εστιάζει σε έναν από τους λόγους της παρέμβασής του τον μεγάλο κίνδυνο κοινωνικής σύγκρουσης. Γιατί το λέμε αυτό? Αφενός, εμείς αποδεχτήκαμε το συγκεκριμένο ψήφισμα και το στηρίξαμε δημόσια. Αφετέρου, γιατί δείχνει ποια ήταν ακριβώς η επιλογή της κυβέρνησης και τι θέλησε να εκμεταλλευτεί μέσα από τον θάνατο των δύο απεργών, ακριβώς δηλαδή την ένταση της κοινωνικής σύγκρουσης και της κοινωνικής πόλωσης και στην επένδυση στη στρατηγική της έντασης, που από ό,τι φαίνεται είναι το μοναδικό της όπλο σήμερα που καταραίει για να επιβιώσει. Όσον αφορά τον ίδιο τον αγώνα, αλλά και το δικαίωμα της κοινότητας να επιβιώσει, δεν μιλάμε για κάτι πρωτοφανές. Η κατάληψη εγκατηλειμμένων κτηρίων για την κάλυψη ζωντανών κοινωνικών αναγκών δεν είναι παράνομη. Εκτός ίσως από την Ελλάδα. Προστατεύεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το ελληνικό κράτος δεσμεύεται από τις διεθνείς ηθίκες, μιας και έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τους εγχώριους νόμους. Η πρώτη αυτή φάση του αγώνα ήταν η νικηφόρα, ακριβώς γιατί κατάφερε να συγκροτήσει ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης, η κοινότητα να αναγνωριστεί πρώτον και κύριον κοινωνικά, καθώς και από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι απλών ανθρώπων, είναι χιλιάδες οι υπογραφές στήριξης μέχρι τώρα, σωματείων, συλλογικοτήτων, φορέων, κομμάτων, δήμων, ανθρώπων της επιστήμης, της διανόησης και της τέχνης και επίσης από τη Διεθνή Αμνηστία, το Δήμο Αθηναίων και πλέον και τον ΟΗΕ. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα? Το σχέδιο της περιφέρειας Χαρδαλιά έχει αποκαλυφθεί και έχει καταρρεύσει. Δεν θα επεκταθώ, έχουν υποθεί ήδη σε σχέση με τη χρηματοδότηση κτλ. Κτλ. Και πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μείνει μόνη της απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία με μόνο όπλο την ομιβία. Αυτό για μας αποτελεί την σημαντικότερη νίκη. Εξ αρχής έχουμε μιλήσει για ένα αδιόρατο πολιτικό κέντρο το οποίο προώθησε το σχέδιο Χαρδαλιά για να προωθήσει με τη σειρά του το σχέδιο εκένωσης και καταστολής, και το σχέδιο Χαρδαλιά αποτελούσε απλά τη βιτρίνα. Οπότε από τη στιγμή που σήμερα δεν υπάρχει αυτή η βιτρίνα, έχουμε πάει στο αρχικό και πραγματικό σχέδιο, δηλαδή στην πολιτική απόφαση της εκένωσης, της καταστολής, της κοινότητας και της γειτονιάς, της λαιλασίας της ιστορικής της μνήμης και ενός από τα μεγαλύτερα φυλέτα στο κέντρο της Αθήνας. Το πολιτικό αυτό κέντρο έχει αποκαλυφθεί και από τις δηλώσεις Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι αδιαφορεί για τους ευρωπαϊκούς και διεθνούς θεσμούς. Έχει δηλώσει ότι ο νόμος είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι το κράτος δεν κάνει διάλογο με την κοινωνία και πλέον η κυβέρνηση, αντίθετα με τις δηλώσεις του κυρίου Σπανάκη στη Βουλή, απειλεί ευθέως. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον να πούμε κάτι για τις απειλές του κυρίου Μαρινάκη, οι οποίες αντιγράφουν τις απειλές ενός υποτίθεται άλλου εχθρού, δηλαδή του Σουλτάνου Ερντογάν, ο οποίος λέει ότι θα έρθουμε μία νύχτα. Αυτό ακριβώς μας είπε και ο κύριος Μαρινάκης στην τελευταία του συνέντευξη τύπου. Θα έρθουμε μία νύχτα. Ας δούμε λοιπόν συνολικά το αφήγημα με τη σειρά και στις αντιφάσεις του. Αρχικά μιλούσανε για μία άδεια γειτονιά. Στη συνέχεια αναγνωρίσαν ότι υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι. Στη συνέχεια ότι υπάρχει μία ζωντανή κοινότητα. Και αφού τίποτα από όλα αυτά δεν έχει πιάσει, ξαναγυρίσαμε στο κλασικό αφήγημα του εσωτερικού εχθρού για κάποιους μπαχαλάκηδες. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι στην τελευταία επίθεση του κυρίου Μαρινάκη ξαναεμφανίστηκε και το αφήγημα της Μαρφίν, το οποίο είναι σαν την Κοκακόλα, πάει με όλα που λέμε, και με non-paper προφανώς της κυβέρνησης και αυτού του ίδιου πολιτικού κέντρου, άρχισε να μεταφέρεται αρχικά σε ιστοσελίδες και στη συνέχεια και στα τηλεοπτικά μέσα η ψευδής πληροφορία ότι ένας από τους φερόμενους δράστες της υπόθεσης Μαρφίν έμενε στα προσφυγικά και αναγκάστηκαν να το πάρουν πίσω μετά τη δημόσια καταγγελία μας ότι όλο αυτό αποτελεί ένα ακόμα προβοκατόρικο αφήγημα της κυβέρνησης που έχει σαν στόχο τη δαιμονοποίηση των κατοίκων και της κοινότητας και την στοχοποίησή της. Οπότε πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά τα πιο βρώμικα μέσα και θα συνεχίσει να το κάνει από ό,τι φαίνεται μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της. Λοιπόν, οπότε σήμερα, χωρίς πια το σχέδιο Χαρδαλιά, είμαστε αντιμέτωποι μόνο με την κυβέρνηση, τον πολιτικό της ρεβασισμό, τις επικοινωνιακές της στρατηγικές εν όψη προεκλογικής περίοδου, τη στρατηγική της έντασης και της κοινωνικής πόλωσης, στην οποία επενδύει. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς που καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαίου. Βάζει τους ανθρώπους βορρά στο βωμό της προεκλογικής περίοδου και τη συμπαράταξή της με την ακροδεξιά. Απαντά στο διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγασης με εκενώσεις και, για να το κλείνω σιγά-σιγά, από την πλευρά μας έχουμε την ανάγκη να τονίσουμε προς όλες και όλους ότι τόσο η απειλή καταστολής και εκένωσης όσο και ο δικός μας αγώνας συνεχίζεται, καλούμε την κοινωνία, τα κινήματα, τους φορείς και τους θεσμούς να συνεχίσουν να στέκονται δίπλα μας, τον καθένα και την καθεμιά να είναι προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες για οποιαδήποτε προβοκάτσια στο εγγύς μέλλον, γιατί είναι το μοναδικό όπλο που πλέον τους έχει απομείνει, και ότι ο αγώνας επιβίωσης της κοινότητας δεν αφορά αποκλειστικά τους 400 ανθρώπους που ζουν εντός της και τις δομές συλλογικής αυτοοργάνωσης κοινής ωφέλειας και αυτάρκειας, αλλά όλους και όλες μας, το δικαίωμα στη στέγη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έννοια του κράτους δικαίου, το δικαίωμα τέλος των κοινωνιών να ζουν, να αυτοοργανώνονται και να μπορούν να αντιμετωπίζουν κάθε επίθεση συνολικά προς όλους εμάς και τις κοινωνίες μας. Έχει τέλος μία πολύ μεγάλη σημασία να σημειώσουμε, γιατί ήταν μία πολιτική μας επιλογή εξ αρχής με ένα αρκετά μεγάλο ρίσκο, να σταθούμε απέναντι σε ένα καθεστώς που συνεχώς παρακρατεί, συγκροτώντας ένα διευρυμένο ιστορικό μπλοκ που εκκινώντας από τα κάτω κινήματα προέταξε ένα διευρυμένο μέτωπο που συμπεριλαμβάνει την αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τον φιλελεύθερο κόσμο και στην ουσία του αποκαλύπτει την μεγάλη και ιστορική πολιτική σύγκρουση ολόκληρης της εποχής μας. Αυτά από μας.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.

Καλησπέρα. Σε σχέση με την κατάσταση της υγείας των μέχρι πρότινος απεργών πείνας, η κατάσταση της υγείας της Σουζόν Ντοπάν είναι καλή και αυτή τη στιγμή αναρρώνει, έχοντας καν 55 μέρες απεργίας πείνας.

0: Γιατί η ιστορία μας ανήκει τελικά.
1: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
2: Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον εντελμένο σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, τον Νίκο Χρυσόγελο.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και με τις δύο ιδιότητες και με τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, άρα ένα θεσμικό ρόλο, αλλά και προσωπικά γιατί είναι μια περιοχή και, αν θέλετε, μια ιστορία στην οποία την παρακολουθώ από τα μαθητικά μου χρόνια. Μένω και κοντά ή έμενα για μεγάλο διάστημα και κοντά. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι συνδέεται με πάρα πολλές από τις μνήμες αυτής της πόλης και μνήμες και δικές μου. Καταρχήν να πω ότι είναι σημαντικό ότι ο Δήμος Αθηναίων, ιδιαίτερα με το δεύτερο ψήφισμά του, προτείνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Πολλές φορές δεν είναι αυτό που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία. Ένα διάλογο μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, περιφέρειας, του Δήμου και της κοινότητας των προσφυγικών, έτσι ώστε να βρεθεί μια θεσμική λύση. Δεν έχουμε μάθει να διαμορφώνουμε λύσεις μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Αυτό ήταν σημαντικό και διατυπώθηκε μέσα σε ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα νομίζω ότι υπόθηκε και πιο πριν, αναγνωρίζει στην πραγματικότητα την κοινότητα προσφυγικών. Δεν μιλά δηλαδή απλώς

για τα κτίρια ή μεμονωμένους ανθρώπους, μιλάει για μια κοινότητα. Νομίζω αυτό σε κείμενο Δημοτικού Συμβουλίου είναι κάτι σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό, νομίζω, το οποίο είναι κάτι από το παρελθόν, σε προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, στις αρχές δεκαετίας του 2010, αναφέρεται ότι ο Δήμος έχει λόγο στην περιοχή, γιατί η περιοχή αυτή ήταν δωρεά προς το Δήμο Αθηναίων πάρα πολλά χρόνια. Πριν, στον 20ο αιώνα, το 19ο αιώνα και στον 20ο αιώνα, και χτίστηκαν και τα προσφυγικά εκεί πέρα. Επομένως, τουλάχιστον ο χώρος ο δημόσιος ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, είναι μια γειτονιά στην πραγματικότητα που έχει λόγο Δήμος Αθηναίων. Άρα, δεν μπορεί να γίνεται κάτι χωρίς τη συμμετοχή και του Δήμου Αθηναίων και των κατοίκων, φυσικά. Θα έλεγα τώρα, προχωρώντας λίγο πιο πέρα και τη δικιά μου άποψη, υπόθηκαν πολλά για την κοινότητα κτλ. Θέλω να βάλω 4 σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά από το παράδειγμα της κοινότητας των προσφυγικών. Το πρώτο είναι προφανώς η στέγαση, το δικαίωμα στέγαση. Εάν μιλάγαμε 20-30 χρόνια πιο πριν, θα έλεγε κανείς τώρα, εντάξει, όλοι έχουν 80% των Ελλήνων, έχουν ιδιόκτη κατοικία, 1, 2, 3 κτλ. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στις μεγάλες πόλεις υπάρχει ένα μεγάλο ποστό, μπορεί να φτάνει στο 40%, το οποίο δεν έχει ιδιοκτησία και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και μένουν στο σπίτι των γονιών τους. Άρα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στέγασης. Το πιο δύσκολο θέμα είναι ότι έχουμε πρόβλημα στέγασης για πάρα πολλούς ανθρώπους ή επισφάλειας προς στέγαση, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Δεν είναι όλα εγκατελειμμένα, είναι κλειστά για διάφορους λόγους. Σε καμία άλλη χώρα, νομίζω, στην Ευρώπη, δεν θα μέναν τόσα πολλά κλειστά σπίτια χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση. Και όσο υπάρχει η ενίσχυση της ζήτησης με κίνητρα για ιδιοκτησία, τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Αν σας αναφέρω τώρα, επειδή ασχολούμαι εντατικά με το θέμα της πολυκατοικίας που έπεσε στα Πετράλωνα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν εύκολα σπίτι, γιατί είναι ακριβά τα ενίκια. Ακόμα και αν είχαν τα λεφτά, δηλαδή, και βρισκόντουσαν και σπίτια, είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί σήμερα ένα σπίτι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια κανονική δουλειά. Το θέμα της στέγασης και της πρόσβασης στη στέγαση, το δικαίωμα στη στέγαση, είναι πολύ σοβαρό για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πλέον. Δεν είναι για τους περιθωριακούς, αυτό που συνηθίσαμε να λέμε στο παρελθόν οι άστεγοι, αυτοί δηλαδή που ήταν στον δρόμο, ήταν σε χαρτοκιβώτα κτλ. Άστεγος μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος που είχε μια σύνταξη, αλλά δεν του φτάνει πλέον να νοικιάζει ένα σπίτι, ή έχασε τη δουλειά του, ή ας πούμε χώρισε, ή ένας νέος άνθρωπος που θέλει να κάνει το δικό του σπίτι. Είναι διάφορες μορφές αστεγίας. Ποιο είναι το σημαντικό στην περίπτωση κοινότητας των προσφυγικών, είναι ότι δημιουργείται μια κοινότητα που πάει να λύσει το πρόβλημα μέσα από συλλογικές δομές, οργάνωση για τη στέγαση, και δεν περιμένει από κάπου αλλού να πάρει ένα επίδομα στέγασης ή τέλος πάντων να επιχορηγηθεί να πάει στην τράπεζα να αγοράσει ένα σπίτι, αλλά αυτοοργανώνεται. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία θα μπορούσαν με θεσμικό τρόπο να περάσουν σε ομάδες ανθρώπων που μπορούσαν να τα φτιάχνουν. Δεν λέω σαν και καλά να τα καταλάβουν. Αυτό γίνεται σε πολλές χώρες. Όσοι τα φοιτικά μας χρόνια ταξιδεύαμε στο εξωτερικό, βλέπαμε μεγάλα κομμάτια των πόλεων να έχουν καταληφθεί. Σήμερα είναι είτε κοινωνική κατοικία ή πολιτιστικά κέντρα κτλ. Δηλαδή, οι κοινωνίες εξελίχθηκαν από εκεί που όλο το μοντέλο στέγασης ήταν μόνο ιδιοκτησία, έχουν εξελιχθεί. Μιλάμε για συνεργατική στέγαση, συνεταιρισμού στέγασης. Το εξαιρετικό παράδειγμα, βέβαια, της Βιέννης, που περίπου τα 2/3 είναι συνεργατικά, συνεταιριστικά, προστατευόμενοι ή σε μη κερδοσκοπικούς φορείς. Τα 2/3 μιας πόλης όπως είναι η Βιέννη, έτσι, αλλά και σε άλλες πόλεις υπάρχουν πολλά. Εμείς δεν έχουμε μοντέλο συνεργατικό και όλη η πολιτική ακόμα και σήμερα επικεντρώνει κυρίως στην ιδιοκτησία, δηλαδή κίνητρα για ιδιοκτησία. Το να επικεντρώσουμε λοιπόν σε ένα άλλο μοντέλο που σημαίνει πιο συνεργατικό, μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να ενισχύει κτίρια εγκαταλειμμένα, όπως είναι παράδειγμα συνοδός ο κράτος, αυτό που ήταν το παλιό εφετείο, το οποίο θα γίνει ξενοδοχείο. Δίπλα παρακάτω είναι το ΙΚΑ, γίνεται ξενοδοχείο, παραδίπλα είναι άλλο. Δηλαδή, αντί να λύσουμε πρώτα, τουλάχιστον πρώτα, το πρόβλημα της στέγασης, ενισχύουμε ένα μοντέλο που ακριβένει τα νίκια και δυσκολεύει τη στέγαση.
Υπάρχουν πάρα πολλά εγκατελειμμένα κτίρια, τα οποία είναι σκουπιδότοποι, καίγονται. Ως πρώην και αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, γνωρίζω ότι όλα σχεδόν τα εγκατελειμμένα σπίτια παίρνουν κάποια στιγμή φωτιά, είτε είναι άνθρωποι μέσα οι οποίοι ζουν σε οριακό περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχουμε πάνω από 100.000 κτίρια, τα οποία ένα σημαντικό τμήμα θα μπορούσε να ανακαινιστεί, δεν λέω μόνο αυτά που είναι εγκατελειμμένα, αλλά και κτίρια που ιδιώτες ή το δημόσιο δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τα ανακαινήσουν ή δεν έχουν τους πόρους, θα μπορούσαν να γίνονται μοντέλα κατοικίας, θα μπορούσε να τα έχει ο Δήμος να κάνει χρήση, όπως γίνεται σε πολλές πόλεις. Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ένας χώρος είναι κλειστός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να το πάρει ο Δήμος και να το φτιάξει. Και να το έχει μετά να το δίνει με χαμηλό νίκιο κατοικία. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι τα προσφυγικά ανοίγουν τη συζήτηση για ένα μοντέλο στέγασης το οποίο ξεπερνάει αυτά που ξέραμε στη χώρα μας και δίνει λύση σε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Δεν έχουν πλέον οι άνθρωποι επαρκή εισοδήματα να νοικιάσουν, όχι μόνο να αγοράσουν ένα κτίριο. Άρα αυτό που έγινε στην κοινότητα, συνεργασία διαφόρων ανθρώπων που συγκρότησαν μια κοινότητα, επιδιορθώνουν τα κτίρια εσωτερικά, δημιουργούν και επανεβαίνουν και στον κοινόχρηστο χώρο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αποτελέσει και παράδειγμα. Για μένα είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος να διεκδικεί ένα τέτοιο δικαίωμα με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα ευπρόσδεκτο παράδειγμα. Το είδα και πιο πρόσφατα που είχα πάει στη Ρώμη, όπου ο ίδιος ο Δήμος μας ξεναγούσε σε μια κατηλημμένη πρώην στρατιωτική βάση επί 20 χρόνια, συνεργάζεται με τους πολίτες, με την περιφέρεια, με το κεντρικό κράτος και αποκαθιστά την κατοικία σε αυτούς που ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή, και αυτό γίνεται συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, δημιουργούνται χώροι για τη γειτονιά ώστε να μην υπάρχει το gentrification, όπως λέμε, και υπάρχουν χώροι και για νέους ανθρώπους, κλειοκεμένους κτλ. Δηλαδή, επανασυνδέεται η γειτονιά μέσα από αυτή την κατάσταση. Και μπαίνω στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι ακριβώς αυτό, ότι δημιουργείται μια κοινωνική συνοχή. Δεν είναι μόνο το κτίριο και αυτοί που μένουν στο κτίριο, αλλά δημιουργείται μια γειτονιά που έχει κοινωνική συνοχή. Η γειτονιά δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό πλέον στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Χρειάζεται να την επανασυγκροτήσουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι να νοιάζονται όχι μόνο για το κτίριό τους, το σπίτι τους, αλλά και για το δημόσιο χώρο και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα και να συνεργάζονται. Αυτό είναι λοιπόν ένα καλό παράδειγμα που θα μπορούσε να είναι και για άλλες περιοχές, πώς επαναδημιουργούμε κοινότητα που νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο σε μια εποχή που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουμε κοινωνικές δομές στην Ελλάδα. Δεν έχουμε έστω αυτή την κρατική δομή που υπήρχε παλιότερα. Έχουν καταρρεύσει αυτά. Η οικογένεια επίσης έχει αλλάξει. Χρειαζόμαστε νέα μοντέλα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής οργάνωσης. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό και το έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι, νομίζω, στην κοινότητα, αλλά δημιουργώντας κοινωνικές δομές, πρέπει να είναι πολύ πιο ορατό στην υπόλοιπη κοινωνία. Ότι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όχι μπαχαλάκηδων, αλλά ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική οργάνωση. Το τρίτο στοιχείο είναι η περιβαλλοντική ανασυγκρότηση. Ξέρουμε ότι σήμερα οι γειτονιές μας έχουν καταρρεύσει περιβαλλοντικά. Είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή από τα σκουπίδια, από το νερό, από το πράσινο κτλ. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε σε πολλές εικόνες. Βγαίνουν οι άνθρωποι, ποτίζουν τα δέντρα, φυτεύουν, ξυλώνουν το τσιμέντο κτλ. Είναι πράγματα που τα βλέπουμε, όλοι λέμε τι ωραία, πώς το κάνουν κτλ. Εδώ είναι κάτι που γίνεται. Και γίνεται, αν πάει κάποιος, θα δει τους λαχανόκηπους, ότι δεν υπάρχει τσιμέντο ανάμεσα στα σπίτια. Ίσως πρέπει να μειωθούν λίγο τα αυτοκίνητα που από τη γειτονιά παρκάρουν εκεί πέρα κτλ. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα υπόδειγμα περιβαλλοντικής αναζωογόνησης μια γειτονιά, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα επισκέψιμο κέντρο, πώς μπορούμε να κάνουμε ξανά τις γειτονιές μας ωραίες και να μην νοιαζόμαστε μόνο που θα είναι το πάρκινγκ του αυτοκινήτου μας. Αυτό λοιπόν η περιβαλλοντική ανασυγκρότηση με την φύτευση και την περιποίηση των δέντρων, τους λαχανόκηπους, το χώρο για το παιδί να μπορεί να παίξει. Δεν είναι μόνο οι παιδικές χαρές. Πρέπει να υπάρχει και χώρος ανάμεσα στα κτίρια και τα λοιπά, να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Όπως παίξαμε εμείς, οι γενιές μας έπαιξαν στις γειτονιές. Σήμερα δεν παίζουν τα παιδιά. Λέμε, ασχολούνται πολύ με το κινητό. Ναι, αλλά δεν μπορούν να βγουν έξω. Και στην παιδική χαρά θα πάνε όταν θα έχει σκιά το βράδυ, που θα έχει πέσει ο ήλιος.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η περιβαλλοντική ανασυγκρότηση είναι όρος επιβίωσης για μας. Και τελευταίο είναι κάτι που ασχολούμαι πάρα πολύ δεκαετίες, είναι το θέμα της κλιματικής ανθεκτικότητας. Όταν περπατάς στον δρόμο, καίγες. Έτσι, ξέρουμε καλά ότι πλέον οι γειτονιές, οι δρόμοι έχουν μεγάλο πρόβλημα και όταν μιλάμε για κλιματική ανθεκτικότητα, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και χρειάζεται να κάνουμε τις γειτονιές μας και κλιματικά ουδέτερες. Τι σημαίνει αυτό? Να παράγουμε την ενέργεια της γειτονιάς στη γειτονιά με ηλιακά συστήματα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι εύκολα μπορεί να γίνει στη γειτονιά αυτή. Έχουμε στήσει κατά καιρούς έτσι διάφορες ιδέες. Οπότε το ένα είναι η ενέργεια που χρειάζεται η γειτονιά να παράγεται και να αποθηκεύεται στη γειτονιά. Άρα οι άνθρωποι γίνονται ενεργειακά αυτόνομοι, δεν εξαρτάται από τους ακριβούς λογαριασμούς και συνεισφέρουν και στην κλιματική προστασία. Και το δεύτερο είναι πιο ανθεκτικές γειτονιές. Τι σημαίνει ανθεκτικές? Όταν καίγεσαι και η γειτονιά καίγεται, δεν αρκεί να έχεις ένα κλιματιστικό μες στο σπίτι σου. Πρέπει να είναι και δροσερή γειτονιά και δροσερός ο ευρύτερος χώρος. Ακόμα και αν χρησιμοποιείς κλιματιστικό μέσα, αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ το πώς είναι η γειτονιά. Άμα είναι πυρωμένη η γειτονιά, το τσιμέντο, η άσφαλτος κτλ., τότε καταναλώνεις πολύ περισσότερη ενέργεια. Αυτή η γειτονιά, και κλείνω εδώ πέρα, είναι μια γειτονιά που θα μπορούσε να ήταν το πρότυπο. Κάνουμε σε μια άλλη γειτονιά που είναι διαφορετική, στη γειτονιά γύρω από την πλατεία Καραμαλάκη, ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Νομίζω εδώ πέρα είναι πολύ πιο πλησμένοι οι άνθρωποι και πολύ πιο εύκολο να γίνει μια γειτονιά υπόδειγμα, ώστε να είναι πιο δροσερή, πιο σκιασμένη, να έχει περισσότερα δέντρα, φυτά, να αερίζεται περισσότερο και να μπορούν να βγαίνουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της γειτονιάς και να κάθονται όπως καθόντουσαν παλιά και δροσίζονταν οι άνθρωποι στη γειτονιά. Ενώ τώρα δεν τολμά να βγουν έξω από το σπίτι να δροσιστούν. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και είναι πράγματα που πρέπει να αναδειχθούν στο επίπεδο του Δήμου αλλά και γενικά της χώρας και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν μια μεγάλη σωρευμένη εμπειρία από διάφορες χώρες αθροίζουν αυτά τα θέματα. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και μεγαλύτερη υποστήριξη και προς την κοινότητα των προσφυγικών. Ευχαριστώ πολύ.